Όλοι αγαπάμε την ηρεμία και την γαλήνη που μας προσφέρει ένα ποτάμι, παρακολουθώντας τα νερά του να κυλούν και να σμίγουν με τα πετρώματα, τις ρίζες των δέντρων και την υπόλοιπη βλάστηση. Οι ποταμοί όμως έχουν σημαντικό ρόλο στην κλιματική ρύθμιση, κυρίως λόγω της στενής σύνδεσης τους με τον κύκλο του νερού. Αυτό το θέμα επεξεργάστηκε μεταξύ άλλων την προηγούμενη εβδομάδα από τους μαθητές του 4ου Γυμνασίου Καλαμαρίας που έχουν επισκεφτεί την Ουγγρική πόλη Βάτ και τους μαθητές του ντόπιου Γυμνασίου Πιαριστών στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Ακολουθούν λεπτομέρειες, μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση.

0: με τραγούδι υποδεχτήκανε και χαιρετήσανε τους Έλληνες φίλους τους οι μαθητές του γυμνασίου της πόλης ΒΑΤΣ. Για το πώς ξεκίνησε η συνεργασία των δύο σχολείων, ρωτήσαμε τον κύριο Νικόλαο Γεράκη, διευθυντή του 4ου Γυμνασίου Καλαμαρίας της Θεσσαλονίκης.
1: Καλώς ήρθατε εδώ στο ΒΑΤ, ήρθατε από Θεσσαλονίκη. Με ποιο σκοπό και πώς δημιουργήθηκε αυτή η αδερφοποίηση, θα έλεγα, ανάμεσα στα δύο σχολεία?
2: Καλώς σας βρήκα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις καθηγήτριες και των δύο σχολείων για αυτό το πρόγραμμα Εράσμους που ξεκινήσαν από πέρυσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η νηματολογία είναι πόλης δίπλα στα νερά, που και στη Θεσσαλονίκη έχουμε το θερμαϊκό κόλπο, τη θάλασσα, και εδώ έχουμε τα ποτάμια και τις λίμνες. Το νερό, όπως ξέρουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αύριο μεθαύριο πρέπει να το προσέξουμε, γιατί μπορεί να μας εκλείψει. Η υποδοχή ήταν μια υπέροχη υποδοχή και σε προηγούμενα σχολεία που ήμουν διευθυντής έτρεξα γύρω στα 14 Εράσμους προγράμματα και μέσα από την καρδιά μου σας λέω ότι αυτό το Εράσμους πρόγραμμα ήταν ένα από τα καλύτερα που έχω συμμετέχει. Βλέπουμε τη χαρά των παιδιών, την αγάπη, τα αισθήματα, όλα αυτά τα αισθήματα που εκφράζουν όλα αυτά τα παιδιά. Βλέπουμε τις συνήθειες που έχει κάθε λαός, τις ομοιότητες που έχει κάθε λαός. Και αυτό είναι κάτι το ανεπανάληπτο, αυτό το δέσιμο με αγάπη και με ευχαρίστηση δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια αυτό το πράγμα. Αυτά τα προγράμματα Εράσμους οπωσδήποτε πρέπει να συνεχιστούν για να υπάρχει μια αγάπη και μια ειρήνη στον κόσμο.

0: Σχετικά με το project και την υλοποίηση του προγράμματος θα μας μιλήσουν οι δύο εκπαιδευτικοί Νίκη Κουσουρέτα και η Βασιλική Σίμινα.
1: Πώς ξεκίνησε η συνεργασία ανάμεσα στα σχολεία?
2: Λοιπόν, καταρχήν να χαιρετήσω και εγώ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο σχολείο στο Βάτσα και που είμαστε ανάμεσα σε ένα τέτοιο πολύ ευγενικό και φιλόξενο περιβάλλον με ανθρώπους που μας αγαπούν και τους αγαπάμε. Και που βρίσκουμε Έλληνες ομογενείς. Να σας πω ότι με την κυρία Κλάρα είχαμε συμμετάσχει και με την συνάδελφο την Βίκη τη Σίμινα. Είχαμε συμμετάσχει πριν από 3 περίπου χρόνια σε ένα πρόγραμμα Εράσμους. Ήταν το πρώτο πρόγραμμα που έκανε το σχολείο μας στο 4ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς στην Μαδέρα της Πορτογαλίας. Και εκεί σκεφτήκαμε ότι ίσως έτσι σαν καταστάλαγμα της όλης προσπάθειάς μας και της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα του σεμιναρίου εκεί, θα ήταν καλό να προκύψει μια συνεργασία μελλοντική. Πώς όμως να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή και των παιδιών των Ούγγρων και των παιδιών των Ελλήνων? Σκεφτήκαμε να κάνουμε δύο προγράμματα. Έτσι προέκυψε το πρώτο πρόγραμμα που κάνανε από το σχολείο εδώ του ΒΑΤΣΑ και ήρθανε στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2025, όπου το κοινό στοιχείο και των δύο χωρών ήταν το νερό. Όμως στην Ουγγαρία το νερό είναι γλυκό. Σε εμάς είναι κυρίως αλμυρό, γιατί έχουμε τη θάλασσα, όπως ξέρετε. Λοιπόν, οπότε σκεφτήκαμε ότι το πρώτο πρόγραμμα ήταν καλό να έχει σαν τίτλο «Τα μονοπάτια του νερού από την Ουγγαρία μέχρι και την Ελλάδα» και το δεύτερο «Τις γέφυρες ανάμεσα στο Αιγαίο και στο Δούναβι». Και έτσι πρώτα έγινε η κίνηση από τους Ούγγρους και τώρα είμαστε εμείς εδώ. Τα παιδιά μας είναι πάρα πολύ χαρούμενα που συμμετέχουν, γιατί είμαστε ενθουσιασμένοι και η υποδοχή που μας έκαναν ήταν καταπληκτική.
1: Και πώς ετοιμαστήκατε για το project?
3: Η προετοιμασία κράτησε σχεδόν ένα χρόνο. Ξεκινήσαμε από την πρώτη στιγμή που καταθέσαμε τις αιτήσεις, εμείς που έπρεπε ειδικά να καταθέσουμε αίτηση για να μπορέσουμε να πάρουμε την επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έρθουμε. Από τότε ξεκίνησε η προετοιμασία τόσο και των δραστηριοτήτων που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, όσο και το τελικό αποτέλεσμα που εδώ πέρα που θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Οπότε υπήρχε μια συνέχεια του πρόγραμμα, δηλαδή από την αρχή το είχαμε συλλάβει σαν ιδέα εξ ολοκλήρου, δουλεύοντας σταδιακά ένα-ένα τα στάδια ανάλογα με τις απαιτήσεις και που χρειαζόταν. Τώρα εδώ πέρα έχουμε ετοιμάσει να εστιάσουμε περισσότερο στο περιβαλλοντικό κομμάτι του προγράμματος, όπου θα εξετάσουμε και τα δύο υδάτινα στοιχεία, τόσο το Δούναβι όσο και το Αιγαίο. Θα γίνει μια συγκριτική μελέτη και των δύο ως προς τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ούτως ώστε να πιστοποιήσουμε τα παιδιά, να γίνουν ενεργοί πολίτες και να προσπαθήσουμε να δώσουν οι ίδιοι με ένα εφάνταστο τρόπο κάποια λύση σε αυτά τα προβλήματα, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα παιδιά. Με τη φαντασία τους πάντοτε έχουν πάρα πολύ ωραίες ιδέες που μπορεί στο μέλλον κάποιος τρελός επιστήμονας να τα συλλάβει και να τα υλοποιήσει. Ποτέ δεν ξέρουμε. Οπότε θα δώσουμε στα παιδιά τη δυνατότητα μέσα από ψηφιακά μέσα και κυρίως την τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργήσουν μια τέτοια μια ταινία όπου θα προβάλλουν αυτές τις ανησυχίες και το μήνυμα ότι θα πρέπει όλοι να λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά το υδάτινο στοιχείο μέσα από το οποίο όλοι ζούμε και είναι αναγκαίο στην καθημερινότητά μας.
1: Οπότε τα παιδιά τα νιώθουν αυτά τα προβλήματα. Καταλαβαίνουν και το ξέρουν ότι υπάρχουν προβλήματα. Δεν είναι ότι κάποια άγνωστα θέματα είναι αυτά.
3: Καταλαβαίνουν, αλλά πολλές φορές πράγματα που τα αντιμετωπίζουμε και στην καθημερινότητά μας μας διαφεύγουν. Δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο πολύτιμα είναι. Οπότε εστιάζοντας σε πολύ μικρά πράγματα, αρχικά στην προσωπική, στην καθημερινή ζωή, μετά σε τοπικό επίπεδο και αργότερα σε συλλογικότερο ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνουμε μια άλλη διάσταση. Πολλές φορές όμως δεν γίνονται αντιληπτά τα προβλήματα.
1: Αυτό ισχύει και στην Ελλάδα.
3: Ναι, δυστυχώς.
2: Θέλουμε τα παιδιά να γίνουν ενεργοί πολίτες, γιατί είναι το μέλλον μας. Έτσι. Οπότε αν συνειδητοποιήσουν σε αυτή την ηλικία των 15 χρόνων τα προβλήματα που υπάρχουν, σιγά σιγά θα μπορέσουν να συμβάλλουν όλο και περισσότερο στην αλλαγή των προβλημάτων και προς το καλύτερο πάντοτε. Θα βελτιωθεί δηλαδή η ρήπανση, το περιβαλλοντικό πρόβλημα και η μόλυνση γενικότερα που υπάρχει στο νερό και όχι μόνο.

0: Ποια είναι όμως η άποψη των παιδιών για όλα αυτά? Θα μας πούνε ο Νικόλας Νάκης, Ιωάννα Ζερβουντάκη και Χριστόδουλος Μουστάκης.
1: Ποιες οι πρώτες εντυπώσεις σας εδώ στην Ουγγαρία, αν έρχεστε πρώτη φορά?
2: Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα κτίρια, οι δρόμοι. Και χάρηκα πάρα πολύ που μπορούσαμε να δούμε τα παιδιά που είχαν έρθει και στην Ελλάδα. Μου άρεσε πάρα πολύ η αρχιτεκτονική της πόλης. Είναι πολύ διαφορετική και είναι πάρα πολύ πολύχρωμη και όμορφη και είναι έτσι χαρούμενη.
1: Πώς διάλεξες εσύ ότι θα έρθεις?
3: Εγώ αποφάσισα βασικά και εξ αρχής να πολύ γενικά στο πρόγραμμα του Erasmus, γιατί μου αρέσει να ταξιδεύω και μου αρέσει να γνωρίζω καινούριες χώρες και καινούριους ανθρώπους. Βέβαια στην Ουγγαρία είχα ξαναέρθει για κάποιους αγώνες, αλλά δεν είχα δει καθόλου την πόλη, σε πλεκούς. Δεν είχα δει καθόλου ούτε τη Βουδαπέστη, ούτε γενικά την Ουγγαρία, δεν είχα προλάβει. Οπότε τώρα που τη βλέπω και βλέπω πόσο όμορφη είναι, είναι ένα άλλο συνέστημα.
4: Πρώτη φορά έρχομαι στην Ουγγαρία, η εμπειρία είναι πολύ ωραία. Ήδη από τώρα που ήρθαμε εμείς χθες το πρωί βλέπω πως το μέρος είναι πολύ όμορφο. Έχω λατρέψει τα πάντα, όπως είπαν και τα παιδιά, από την αρχιτεκτονική και όλο γενικά αυτό το ήρεμο κλίμα της πόλης, το οποίο με κάνει νιώθω πολύ άνετα, είναι σαν να είναι από παραμύθι. Και έχω πάει άλλα ταξίδια στην Ευρώπη, γι' αυτό ξέρω, αλλά πιστεύω πως εδώ είναι κάτι ξεχωριστό, καθώς εδώ πέρα είναι ο τέλειος συνδυασμός της φύσης και όμως και της πόλης. Ότι δηλαδή η φύση πάλι υπερισχύει, φαίνεται εδώ πέρα το τοπίο, έχουμε εδώ πέρα το ποτάμι, να φαίνεται λαμπρό και ωραίο.
1: Τώρα που ανέφερες και το ποτάμι και τη φύση, τι project ετοιμάσατε?
2: Κυρίως έχουμε ετοιμάσει ένα project για τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει ο Θερμαϊκός αντίστοιχα και ο Δούναβης στην Ουγγαρία, το οποίο αποτελεί από τη μόλυνση που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα όπως αρρώστιες και τέτοια. Και κυρίως ο στόχος μας είναι να κινητοποιήσουμε τον κόσμο για να είναι πιο κοντά στη φύση, πιο κοντά στο περιβάλλον και να καταλάβουν ότι εξαρτούμαστε από το νερό, γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι της φύσης.
1: Πόσο νοιάζεται ο κόσμος, κατά τη γνώμη σου, για τη μόλυνση και για το καθαρό νερό?
3: Θα έπρεπε να νοιάζεται περισσότερο από ότι νοιάζεται, γιατί όπως βλέπουμε, σε, όχι μόνο στο Θερμαϊκό και στον Δούναβη, και σε άλλες λίμνες, ποτάμια και θάλασσα, έχει πάρα πολύ σκουπίδι, πάρα πολύ μόλυνση, και τα οποία, όπως είδαμε και πιο πριν με ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που μας έκανε η καθηγητριά, αυτό προχωράει και καταλήγει ξανά στους ανθρώπους, μέσα των ψαριών, μέσα του νερού που πίνουμε. Οπότε πιστεύω ότι ο κόσμος δεν νοιάζεται αρκετά για να έχουμε καθαρές θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Και αυτό έχει μια σοβαρή επίπτωση πάνω στον τρόπο ζωής μας.
1: Και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να αποφύγουμε όλα αυτά?
4: Αρχικά το πρώτο πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι, πριν κάνουμε μια πράξη, να σκεφτόμαστε τις επιπτώσεις της καθαρά. Για παράδειγμα, μπορούμε αρχικά να σκεφτούμε να παίρνουμε τρόφιμα με ανακυκλώσιμες συσκευασίες, ώστε να μην χρειάζεται μετά να καταλήξει αυτό το χαρτάκι, αυτό το πλαστικό της. Μπορεί και στις θάλασσες πιθανότητα, άμα δεν είναι αρκετά υπεύθυνοι αυτοί που τα διαχειρίζονται έπειτα. Και ένα άλλο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθούμε και εμείς με το απλό πράγμα, όπως όταν πηγαίνουμε στην παραλία να μαζεύουμε ένα σκουπιδάκι. Επειδή τόσοι πολλοί άνθρωποι που είμαστε σε αυτό το κόσμο, άμα όλοι πάρουμε από ένα σκουπιδάκι, μπορούν να φύγουν δισεκατομμύρια σκουπίδια από τις θάλασσές μας.

Είναι στο σύννεφο, είναι μέσα στο πηγάδι. Είναι στο χιόνι και στα φρούτα του Μαγιού. Είναι στα μάτια.

Αύριο 1 Μαΐα που γιορτάζεται ως ημέρα των λουλουδιών και της Άνοιξης. Την ημέρα αυτή την γιορτάζουμε με το Μαΐατικο Στεφάνι, το οποίο φτιάχνεται με λουλούδια συνήθως από τους αγρούς και μετά κρεμίεται έξω από τα σπίτια, συνήθως πάνω στην πόρτα. Η μέρα αυτή όμως είναι και η γιορτή των εργατών, καθώς επίσης τα γενέθλια του κορυφαίου μας Έλληνα ποιητή, του Γιάννη Ρίτσου. Μια μέρα που ταυτισμένη με την Άνοιξη και τον αγώνα του εργατικού κινήματος, ιδέες και σύμβολα που απέκτησαν κεντρική θέση στο ποιητικό του έργο.

Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρη και πυροβάτει στις καρδιές στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι. Κλαδί ροδακινιάς και απολεύκες φουλούδι. Δεν έχει λανδότερο στη γλώσσα να βουλιάζει. Είναι από αλφα καθαρό και όταν γελάσουν

Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Και επίσης, όπως πάντα, μπορείτε να μας ξανακούσετε το Σάββατο και ώρα 1 τη νύχτα στην ιστοσελίδα μας www.mediaclick.gr. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Ηλέκτρα Γκάρδη. Εκ μέρους μου και του συναδελφού μου τον Νίμετ Λάσλο, ευχαριστούμε για την ακρόαση και σας αποχαιρετάμε. Γεια σας, καλό μεσημέρι.